0: Nefuchi. Nefuchi. Ay, tu Nefuchi. Nefuchi. Και τα γυμνατή που βαζούγε. Βόβεξ δίδια Νεφουτσί. Κούτα γεν εμάμ τσάς. Είναι αμπίσομ και του μπάμπικου. Πακ του λαχκό πράβιο.
1: Τζακούγιμ.
2: Niech zapaci, aj ciebie, tak, niech zapaci. Prawda, że aj ciebie dam jeden, prosim.
1: Rymar, bubelina.